σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

κλειμένα σου μάτια φοβούνται πολύ. Και τα χείλη σου τρέμουν σε κάθε φίλη. Λες κι η πίκρα έχει μείνει εδώ από καιρό. Πίστεψέ με πως έχω περάσει από εδώ. Πίστεψέ με πως έχω περάσει.

0: για αγάπη.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: η ώρα είναι 9. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: έναντι Τράπεζας Πειραιώς, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένα αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό.

0: 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας Δίου.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Καλά, ερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η αρχιερατική πανηγυρία.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Καλά, ερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
3: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερκόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σολί στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
9: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
10: Καλά, αντερκόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά,
4: ερχόμαστε! Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

είναι τέσσερις. Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά,
4: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Όλα πηγαίνουν καλύτερα, καλύτερα. Και ο λόγος που πηγαίνουν είσαι εσύ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
0: γυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου αυτό.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ζητάμε συγγνώμη για το μικροφωνισμό. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο για τον φίλο μας τον Χρήστο και τον Γιάννη που επιστρέφουν από τη δουλειά τους. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Εδώ είμαστε, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά μετά τις 5.30 ώρα. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, σούπερ μάρκετ Άστρο. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η μπουτίκ Τρέσκοτ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Καγερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνα Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΥΠ, θα ανοίξουν στις 24 του μηνός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. 23510-39911. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, το είδα το μήνυμά σου. Θα μας τηλεφωνείς καλύτερα, πιο καλά. Λοιπόν. Εντάξει. Τα τηλέφωνα μας είναι 6971 6971 785 521.

0: Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα Θεώ. Κολλημένη στα ραδιόφωνα, περιμένουμε την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη μου. Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά, δόξα Θεώ, Παύλε, καλά.
0: Σήμερα κάνει πα...
1: Σήμερα κάνει... Με τις τσάκες, με τις καφέδες, εντάξει, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μόνο που έρχεται αυτή την εβδομάδα και την άλλη πολύ ζέστη από ό,τι ακούω και...
0: Εντάξει,
1: κάνει λίγο πρόβλημα. Σαλοντάρια λέει θα φτάσει.
0: Εντάξει, το air condition είναι καλά.
1: Ναι, ναι, δόξα Θεώ, έχουμε. Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο θες?
1: Ένα του Μιχάλη Βιολάρη, το Δελφινοκόριτσο.
0: Βιολάρης, καλοκαιρινό τραγούδι αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο, του Γιάννη Πάριου, τι θέλεις να κάνω.
0: Οκ. Παναγιώτη, και αν θέλεις κάποια τραγούδια στην πορεία της εκπομπής, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο πάλι, να ξέρεις, έτσι.
1: Έγινε. Τα χαρίζω στο Δημήτρη τον Προποντή, σε όλο το ακριατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Λοιπόν, και εγώ στο Δημήτρη, Δελφονοκόριτσο είπες και το... Το ποιο...
1: Το τι θέλεις να κάνω, okay, του Γιάννη Πάριου.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παύλε.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου Παναγιώτη μου. Παναγιώτη, για σένα τραγούδια.

0: Πάμε, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις?
1: Άσε,
0: καλά, σ' ακούω που κάνεις εκπομπές, καλά είσαι?
1: Έτσι, μέχρι στιγμής, πάντα.
0: Ναι, γεια. Εσύ να χωριέσαι, καλά θα είμαστε, αν υγεία να υπάρχει, όλα τα άλλα θα γίνει.
1: Εσύ καλά είσαι?
0: Λοιπόν,
1: καλά είσαι?
0: Καλά, καλά και εγώ, Παύλη μου, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Σε ακούω ανεβασμένο.
0: Λοιπόν, έτσι, θέλω δύο τραγουδάκια, ένα σύρ να πεις της μάνας μου, το χαρίζω στη γυναίκα μου.
1: Γλυκερία.
0: Και το άλλο, απόψη είναι βαριά. Για τον εαυτό μου τ' άλλο.
1: Σύρε, σύρε.
0: Σύρε να πεις της μάνας μου με τη γλυκερία και τ' άλλο απόψη είναι βαριά. Το σύρε να πεις της μάνας μου το αφιερώνω στη γυναίκα μου.
1: Οκ. Ωραία, θα ακούσουμε.
0: Εντάξει.
1: Το... Να, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι και εσύ καλά, Παύλη. Καλή συνέχεια και τα λέμε ξανά.
1: Έγινε. Λοιπόν, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ναι. Δεν μιλάω, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Θέλω να βάζω τραγούδια των ακροατών και να μην μιλάω πολύ, γιατί κάνω καθημερινές εκπομπές. Δεν θέλω να με βαρεθούν. Εντάξει. Μανώλη, έλα για σένα. Ό,τι θέλουν οι ακροατές. Μανώλη, για σένα. Αυτό και το επόμενο.

0: καρδιά.
1: Για το Μανώλη αφιερωμένο. Γεια σου Δήμη. Γεια σου Δήμη.
2: Γεια σου Παύλο, γεια.
1: Από...
2: τι κάνετε?
1: Από πού μας τηλεφωνείς, από Αλόνισο, ε?
2: Είμαστε από Αλόνισο, ναι. Από Αλόνισο, από Αλόνισο.
1: Αλόνισο, έχει κόσμο. Για ναι, είμαστε έχω κι εσύ.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, κόσμο, έχει και τουρίστες, έχει.
2: Έχει, έχει. Καλά είναι, ωραία.
1: Αλόνισος. Έχω πάει εκεί, Σκόπολο Αλόνισο.
2: Και ναι.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Παλιά όμως, όχι τώρα. Πολύ παλιά.
2: Mm-hmm.
1: Πολύ, τώρα, πολύ πράσινο.
2: Και τώρα είναι ωραία.
1: Πολύ πράσινο έχει, πολύ πράσινο. Πολύ...
2: έχει, έχει.
1: Όλοι στην Αλόνισο.
2: Έχει ωραίες παραλίες, πολύ πράσινο. Mm-hmm. Ωραία είμαστε.
1: Και τι λέει, τι λέει άλλος.
2: Τίποτα.
1: Και μαύρη ζέγη.
2: Από όλα τα χρώματα έχει.
1: Θα μας πεις κανένα τραγούδι.
2: Θα μας βάλεις ένα τραγούδι.
1: Θα μας πεις εσύ καλύτερα.
2: Πώς.
1: Θα μας πεις κανένα τραγούδι εσύ καλύτερα.
2: Α, εγώ τώρα δεν μπορώ, δεν θα πω τραγουδάκι.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Αν θέλεις να μας βάλεις κάποιο έτσι κάνει σιώτικο.
1: Ναι, θα σας βάλω ένα σιώτικο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι, όλα καλά στην Αλόνισο. Γιατί ονομάστε
2: όλα κα... Πώς?
1: Γιατί ονομάστηκε Αλόνισος, ξέρεις?
2: Τώρα δεν σ' ακούω.
1: Γιατί ονομάστηκε Αλόνισος το νησί?
2: Γιατί ονομάστηκε Αλόνισος το νησί, ξέρεις Αποστόλη? Ξέρεις? Δεν ξέρεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Ωραία. Πάντως φέτος έχει τουρισμό το νησί αυτό, το Αλόνισος. Έχει τουρισμό.
2: Τώρα τον Αύγουστο ναι, έχει.
1: Ωραία.
2: Μάζεψε κόσμο.
1: Άντε πάλι.
2: Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, θα σας βάλω ένα νησιώτικο για την, για την, για την νησί Αλόνισος.
2: Ωραία. Και εδώ από την
1: Αρετούλα
2: χαιρετίσματα.
1: Να μας ακούσει
2: και χαιρετίσματα από την Κουμπάρα.
1: Για να μιλήσουν λίγο. Να μιλήσουν. Μιλάνε.
2: Να μιλήσεις λίγο. Γεια σας.
1: Γεια σου από Αλόνισο, από Κατερίνη.
2: Α, γεια χαρά.
1: Έχεις πάει Κατερίνη. Έχεις πάει Κατερίνη.
2: Κατερίνη όχι, δεν έχω πάει.
1: Να έρθεις.
2: Αλλά έχω ακούσει ότι είναι ωραία.
1: Ναι. Ακούω και
2: έχετε ωραίες παραλίες.
1: Δεν είμαι Κατερινιώτης εγώ, απλά και εγώ είμαι δωμένο έτσι. Ωραία. Λοιπόν,
2: ωραία, ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πάτε
1: πολύ.
2: Την Κουμπάρα.
1: Έλα Κουμπάρα. Κουμπάρα που είσαι Κουμπάρα, Αλόνισος.
2: Ωραία.
1: Έγινε.
2: Αυτά, βάλε μας τραγουδάκι να τα ακούσουμε.
1: Έγινε, οκ. Okay. Έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια,
1: για
2: γεια.
1: Τη, γεια, γεια σου Δήμη. Για τη Δήμη και για την παρέα της εκεί, στην Αλόνισο.

0: Έλα τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο.
1: Τι γίνεται, να μου κάτσε λίγο το χαμηλό.
0: Χαμήλωσε το θερμοσύφωνα, Παύλα ραδιόφωνο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
1: Έλα ρε Παυλάρα.
0: Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, τι κάνεις
1: τρελό. Τι γίνεται, μου.
0: Πότε θα παντρευτείς.
1: Τώρα με παντρεύεις.
0: Μάλλον.
1: Τι λέει, τι κάνεις.
0: Όλα καλά. Να, φίλος Στέλιος παίρνει τηλέφωνο. Κάτε μια
1: φορά. Και όλο το ακροατήριο. Α, είναι καλά.
0: Ναι.
1: Μια πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Σε όλο το ακροατήριο. Στο Παναγιώτη, στο σχολάρι Χατζηδητής. Στην κυρία Χαρά, στη Δήμη.
0: Και από μένα.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Οκ. Okay.
1: Και θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ένα
1: τυπονίδι.
0: Δεν γίνεται ένα.
1: Αγάπη δεν τελειώνει την αγχωρισμό. Και το άλλο, πάμε στους δικούς σου.
0: Ποιος τραγουδάει πάμε στους δικούς σου.
1: Γονίδης.
0: Και τα δύο Γονίδης.
1: Ναι.
0: Γονίδης, τι να κάνουμε, Γονίδης.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Θα πληρώνω σε τον κόσμο και στην κυρία Χαρά και στον κύριο Στέλιο και στην Εύση Γερμανία.
0: Η κυρία Χαρά Αρβωνιάσκη είπαμε. Άντε καλά. Άντε φιλιά, τα λέμε, να τσο.
1: Και θα τα πούμε αγόρι μου,
0: γεια σου Γιώργο. Με το γονίδι που κυνηγούσε τις γωνίες. Γιατί ονομάστηκε γονίδες. Κυνηγούσε τις γωνίες. Πάντα γωνίες κυνηγούσε ο γονίδες. Τι νομίζεις. Γονίδες και... Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι μη εκείνο, μη το άλλο, μη φωμιγούμε στον αέρα, μη τυχόν ακουστούμε. Έλα Λέκο. Ο Παύλος ο Βασιλείου, είμαι του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τι κάνεις Αλέκο.
2: Τραγουδάρες είναι αυτά, δεν είναι τραγούδια.
0: Ποιος.
2: Τα καλύτερα τραγούδια βάζεις.
0: Καλύτερα, εντάξει, με βοηθάτε κι εσείς. Τι κάνεις,
2: δεν σε ακούω καλά, τώρα δεν σε ακούω.
0: Τι κάνεις Αλέκο.
2: Τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω καλά.
0: Τι λέει.
2: Καλά Παύλο, να κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι και ακούω Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείο.
0: Και ακούω, πήραμε και μια γεύση εκεί στο, από το νησί Αλόνισος.
2: Α, ναι, πήρα και μια γεύση από Αλόνισο, ναι. Αν και δεν έχω πάει ποτέ βέβαια.
0: Είναι πολύ ωραία νησιά.
2: Αλλά θα ήθελα να πάω σε μια βόλτα καμιά φορά.
0: Να πας.
2: Αν με αξιώσει ο Θεός, μπορεί να πάω.
0: Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθο είναι μέσα στην Πρασινάδα τα νησιά.
2: Σκιάθο έχω πάει, εντάξει, Σκιάθο παλιά, όχι τώρα όμως. Έτσι χρόνια που πήγα.
0: Και εγώ Σκόπελο, Αλόνισο πήγα.
2: Σκιάθο πήγα, Αλόνισο δεν πήγα, όχι.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω καμιά φορά, τώρα σαν μήνυμα το παίρνω αυτό. Όσοι μπορούν και όλοι μας μπορούν, ας θυσιάσουν 2-3 μέρες να πάνε να δουν κάποια άλλα πράγματα.
2: Ναι, να, βέβαια, ναι.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Εγώ ξέρω κατερινιώτες που είναι καρφωμένοι στα χωριά τους. Δεν βγαίνουν τα χωριά πουθενά. Μόνο στο χωριό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δικαίωμά τους είναι αυτό, αλλά θέλει.
2: Καλά, ναι, εντάξει, ο καθένας, ναι, όπως μπορεί, ναι.
0: Ναι, αλλά θέλει, όλοι μπορούν να πάνε διακοπές.
2: Όλοι μπορούν, αλλά εντάξει, ναι.
0: Για τις μέρες μπορούν να πάνε. Λοιπόν, τι τραγούδι να σε βάλουμε.
2: Λοιπόν, Παύλο. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Okay.
2: Ζαφύρι Μελάς και τα δύο.
0: Μελάς.
2: Το ένα καλά ξηγήθηκες και το άλλο καρδιοπάθειες.
0: Αμά.
2: Καρδιοπάθειες. Το ένα καλά ξηγήθηκες και το άλλο καρδιοπάθειες.
0: Ξηγήθηκες. Οκ. Okay.
2: Αφιερωμένα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνου, στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο, στο φίλο μου τον Νίκο, το Μαρμαρά, το παλιό Κεραμίδι, σε σένα προσωπικά και στην οικογένειά μου.
0: Έτσι.
2: Και με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι.
2: Την εκπομπή, πες το και έγινε. Και άμα τα ακούσεις πάρε με τηλέφωνο.
0: Πάρε τηλέφωνο.
2: Αμερικάνικη εκπομπή, έτσι.
0: Αμερικάνικη νοοτροπία. Έγινε, φιλιά πολλά.
2: Έγινε Παύλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά,
0: Το δεύτερο πώς το είπες, το δεύτερο.
2: Καρδιοπάθειες. Okay. Καρδιοπάθειες.
0: Έγινε, οκ. Okay. Παρακαλώ.
1: Γεια σας Παυλάκο, άρχοντα.
0: Τι κάνεις τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο.
1: Όλα καλά ρε Παυλάκο, όλα καλά. Δύο τραγουδάκια δεν θέλα και εγώ να χάρη στο γύρο τα τέλου και για όσους ακούνε.
0: Κοιμούνται τώρα, δεν ακούνε. Και όλοι πιο πολύ κοιμούνται τώρα αυτή τη στιγμή. Για πες.
1: Όλοι ακούνε όρο, όλοι ακούνε. Παύλο Βασιλείου, μετά τις 6 του, μετά τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου όλοι.
0: Για πες τραγούδι.
1: Το ένα είναι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Την ανοίγει με φυτίλε τη κούκλα μου σαγί. Και το άλλο είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνουν 10 ξενικέ, δεν κάνουν μια πατρίδα. Αυτά δύο παύλε.
0: Okay.
1: Ό,τι ώρα θέλει, βάλτε, θα σε ακούμε στο τέλο.
0: Δεν κάνουν 10 ξενικέ. Οκ, τρελαγόριο.
1: Να είσαι καλά, Παυλάκο, ευχαριστώ.
0: Οκ, μια σκαλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μας φέρνουν τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξενικές. Έτσι είναι, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει, παίρνει τηλέφωνο. Όχι, μα ακούτε μόνο, παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έτσι, μ' αρέσουν οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Έλα, σύντεχνε. Αλέκο, έλα Αλέκο, ο Βασιλείου είμαι.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνετε, είμαστε καλά? Γιατί ακούγεις έτσι? Καλησπέρα, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, τώρα είμαστε, σ' ακούω. Στον αέρα, τι κάνεις?
1: Ωραία. Καλά είμαι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Πες το και έγινε και αν το ακούσουμε.
1: Αχ, πάλι, ορίστε.
0: Πες το και έγινε και αν το ακούσαμε, τηλεφωνήσεις.
1: Εντάξει, άμα θέλει.
0: Όχι, ρε, πλάκα κάνουμε. Ακούς, πλάκα κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς έτσι το βγάλαμε, έτσι το κάνουμε. Είμαστε
1: ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Πλάκα, καλαμπούρι κάνουμε. Καλαμπούρι
1: ναι, κάνουμε. Συνέχεια το ακούω, συνέχεια.
0: Κοίταξε, εδώ πέρα. Εδώ όταν ήρθα στο Μάνος, στις πρώτες μέρες κατάλαβα ότι όλοι μας, εγώ αγαπώ τον ποτό, είναι πότες. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Λοιπόν, και τους έκανα πλάκα εγώ. Τους έλεγα, βάλε κάπελα 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνή, με γαλαζομουσταρδί μάτια.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Δεν το έλεγα να τους πειρά. Τους έκανα πλάκα, καλαμπούρι κάνουμε. Κατά. Και αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Πες το και έγινε. Και αν τα ακούς, να με γράψεις, στείλεις μήνυμα.
1: Λοιπόν. Αχ, παλικάρι μου.
0: Έλα.
1: Του Ταλάρα.
0: Ταλάρας.
1: Και το Μαρίνα από τη Θεσσαλονίκη μου αρέσει. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το λέει.
0: Ο Πουλόπουλος το λέει.
1: Πουλόπουλος.
0: Αχ, Ελιδόνη μου ή αχ, παλικάρι μου?
1: Όχι.
0: Αχ, Ελιδόνη μου είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Αχ, παλικάρι μου είναι του Νταράρα.
0: Ναι, αχ, παλικάρι μου, έτσι λέγεται. Για αχ, Ελιδόνη μου.
1: Όχι, παλι, το παλικάρι.
0: Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι,

0: ας πούμε, που παίζει παλιά, κάνουν παλιοί συνάδελφοι εκπομπές. Τέλος πάντων, τώρα όμως το εγώ δεν κάνω εκπομπές εκεί, απλά τα παιδιά λίγο τα στήριζω, λέγοντας το σταθμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι το ραδιόφωνο δεν έχει άγχος, έχει το... Κατάλαβες?
1: Και εχθές είπα ένα τουδάκι.
0: Ναι.
1: Ξέχασε ένα όποιο θέλει, αλλά τα πρώτα του που
0: έπρεπε. Έβαλα, δεν έβαλα τουδάκι, το μίλαμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι όχι?
1: Δεν έβαλες.
0: Τουδάκι έβαλα, το μίλαμε, δεν έβαλα με την Χριστιανά. Έβαλα.
1: Κάτι έφτιαχνα,
0: φαίνεται. Τι φταίω εγώ. Εγώ δεν φταίω.
1: Εντάξει, άσε τουδάκι, βάλε μόνο
0: το Ταλάρα θέλεις.
1: Και το Μαρίνα.
0: Και το Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Πες, Αμερικάνικη.
1: Βάλε και ένα χαρούμενο. Απόψε σκανταλιά.
0: Ποιος τραγουδεύω?
1: Δεν ξέρω ποιος το λέει.
0: Απόψε σκανταλιά μου. Εντάξει, οκ. Μην ξεχνάς ότι είμαστε μία Αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη εκπομπή. Με ανατροπή Αμερικάνικη. Βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε, κάνουμε χιούμορ και τα λοιπά. Βάζουμε τραγούδια. Εγώ να σε πω την αλήθεια. Επειδή είμαι σε καθημερινή βάση, δεν θέλω να κουράζω και βάζω τραγούδια τώρα. Πιο πολύ, δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τηλέφωνα, θα βάζω τραγούδια, ας πούμε. Κατάλαβες?
1: Εντάξει. Λοιπόν, να το κλείσω τότε.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, αχ, Ελιδόνη μου, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και το άλλο, πώς το είπες, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Τα θα πούμε 11 η ώρα.
1: Όχι, του Νταλάρα είναι αυτό που λέω.
0: Ε, ναι, το άξιο λιδόνι μου, αυτό είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Άντε.
1: Τα κάνω κουλουβά.
0: Άντε, φιλιά, τσάω.
1: Εντάξει.
0: Άντε, τσάω.
1: Άντε, γεια σου, πάμε.
0: Γεια, γεια.

Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Γιώργο που ζήτησε τα τραγούδια. Γεια σου Γιώργο Πτάλοφος. Πολλούς χαιρετισμούς. Και για το Στέλιο αφιερωμένο επίσης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και την κοπάνισα.
1: Ναι, πότε έγινε αυτό?
0: Αυτό έγινε πριν από λίγο καιρό. Αυτός έπινε 400 κιλά κρασί στην Καθισιά.
1: Εμείς γλιτώσαμε.
0: 400 κιλά στην Καθισιά, μιλες διαμένοντας πάνω. 400 κιλά στην Καθισιά και να γανάξει η γυναίκα, λέει, κάτσε μου, λέει, ξέρω εγώ, τη μιλούσε και άσχημα, λέει, α, έτσι, πάω να πάρω τσιγάρα, λέει, και ακόμα την ψάχνει, την βρει.
1: Ακόμα την ψάχνει, και την... λίγο δύσκολα να την βρει.
0: Και, με, και την είπα, με λέει, πες μου ένα πείμα για αυτό, λέω, σε έβγαλε το πείμα κατευθείαν. Βάλε κάπελα 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια, που πήγε τσιγάρα.
1: Ωραία,
0: και... και την έκανε Λούις.
1: Αγανάξη. Και την έκανε Λούις.
0: Αγανάξη.
1: Την κοπάρισε με άλλον.
0: Τι έκανε, αγανάκτησε.
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις, αν γίνεται, δύο τραγουδάκια. Θέλω να ακούσω έναν Ξανθιώτη, το Γιώργο, ένα τραγούδι με το Γιώργο Ξανθιώτη.
0: Αμάν.
1: Αφιερωμένο, το Διώξε με, μ' ακούς.
0: Ξανθιώτης. Το σέντερφο.
1: Και ένα...
0: Ναι, πώς, διώξουμε, έτσι λέγεται.
1: Ναι, Γιώργος Ξανθιώτης.
0: Α, διώξουμε.
1: Και ένα τραγούδι της Πίτσα Παπαδοπούλου, Σε Ανακάλυψα.
0: Αμάν.
1: Ναι.
0: Αμάν.
1: Αμάν, ξαμάν δεν έχει.
0: Λοιπόν, διώξουμε.
1: Ωραία τραγουδάκια είναι, τα άκουσα και μου αρέσαν. Ξέρω να το ξανακούσω.
0: Διώξουμε του...
1: Κάπου το έχω ακούσει, ναι.
0: Διώξουμε Ξανθιώτης και το άλλο, Παπαδοπούλου.
1: Σε Ανακάλυψα.
0: Οκ. Τσάου.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Τσάου.
1: Άντε, την καλησπέρα μου.
0: Yeah.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, προφανώς καμιά φορά κάνουμε και λίγο πλάκα, να ξέρετε, έτσι, μην τα, δεν είναι κόμπα αυτά που λέμε, αν κάνουμε λίγο πλάκα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, το κινητό, 6971, σε αυτό το νούμερο θα πάρετε, παιδιά, 6971-785-521. Το έγραψες? 6971-785-521. Γράψτε το νούμερο, το ξαναδοκώ. Εγώ το δίνω επίτηδες πολλές φορές, γιατί μου κάνουν παράπονο ότι τα λέω γρήγορα. Και έτσι είναι. Ακούω μερικούς σταθμούς που δίνουν τα κινητά και τα δίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Κάτσε, δε άλλος τι είναι. Πρέπει να το γράψει. Λοιπόν, 6971-785-521. Παύλος Βασιλείου. Ό,τι τραγού θέλετε, ό,τι γουστάρετε, μπαμ μπαμ και τη στιγμή, όχι μετά από 100 χρόνια. Γράψτε λίγο το τηλέφωνο, το γράψεις, ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου ομορπάντρα, τι τραγουδάρες βάζεις ρε γάμο το μπελά μου γάμο.
0: Μην. Λοιπόν, για πες τραγούδι, πες τραγούδι.
1: Όποιο γουστάρεις βάλε.
0: Έλα, το επόμενο πώς είναι το όνομά σου?
1: Καραβάνος από Κονταριώτης, αποτίζουμε ακτινίδια και γίνεται χαμός. Όλη νύχτα αποτίζουμε και ακούμε ράδιο Μάνος.
0: Ωραία, ωραία, έτσι, το μικρό σου.
1: Ο Αρίστος ο άντρας.
0: Ο Αρίστος, έγινε Αρίστο, να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Έγινε άντρας.
0: Χάρηκα, χάρηκα πολύ. Λοιπόν, γεια σου Αρίστο, ακτινίδια. Να τα χρήματα, να τα χρήματα. Τα χρήματα. Ακτινίδια, έτσι είναι. Δύσκολη δουλειά, αγροτική δουλειά, καλά κάνουν. Όχι με τα καπνά, παιδεύεστε με τα καπνά. Εγώ όταν ήρθα εδώ από τη Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη, μου κάναν παράπονα για τα καπνά. Ποια καπνά, ρε, λέω, εναλλακτικές καλλιέργειες, σου έλεγα τότε εγώ. Ούτε και ο πόνος να ήμουν. Λέει τι, δείτε εκεί που έχει χρήμα, ας πούμε. Ένα καπνά. Στα καπνά, πάνε που εγώ δεν προέρχομαι από αγρότης, έτσι, είμαι από αστική πόλη, μπας εδώ, αλλά εντάξει, ας πούμε. Καταλάβανε τι είπες τώρα. Στα καπνά, ακτινίδια, να, εκεί είναι το πακέτο. Αρίστος, έλα, αφιερωμένο και εσένα.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Από Βροντού, από Βροντού.
0: Έλα. Ο Αρίστος.
1: Όχι ο Αρίστος, από Βροντού ο Νίκος.
0: Γεια σου Νικολή. Θες κάνει τραγούδι.
1: Τα ακούμε κάθε βράδυ. Βάλε ένα ωραίο δική σου επιλογή. Εδώ για τον αδερφό μου. Είμαστε κτηνοτρόφοι και σε ακούμε κάθε βράδυ.
0: Να σε καλά, ρε Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ που μ' ακούς.
1: Εσύ και εσύ, ρε Παύλο. Τα ακούμε κάθε βράδυ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ευγενικός. Ευγενικά τα παιδιά. Γεια σου, Νικόλα, Βροντού. Γεια σου, Αρίστο.

Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο, Νίκο Βροντού. Πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο και στον αδερφό του εκεί από τη Βροντού. Χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Αρίστο. Για το Στέλιο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Την αγάπη μου στα παιδιά που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις?
1: Φίλιρο Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί που πηγαίναν κάποτε και παίρναν αέρα.
1: Εκεί που γινόντουσαν καλά το κλίμα και μόνο.
0: Ναι. Τι κάνεις και κάτι
1: έλεγε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό
0: ξέρω,
1: είναι γεγονός.
0: Ξέρω.
1: Σαν επειδή το... έχει πολύ καλό κλίμα.
0: Παλιά εδώ, όμως αυτό. Αυτό γινόταν παλιά.
1: Ερχόντουσαν παιδιά και άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και γινόντουσαν καλά. Ναι. Μόνο από το κλίμα.
0: Ναι, ναι. Ξέρω.
1: Έχει ωραίο πράσινο, έχει πέφκα καταρχήν.
0: Τώρα πώς είναι,
1: τώρα
0: πώς είναι η περιοχή σου, πώς είναι, πώς, ποια περιοχή είσαι?
1: Φίλιρο, Φίλιρο Θεσσαλονίκης, Φίμη, Ιώτα, Λίμη, Ξέ, Ήψιλο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αφού ρε από Θεσσαλονίκη, εγώ από πού είμαι, δεν ξέρω. Από εγώ από πού, από Θεσσαλονίκη δεν είμαι, δεν ξέρω.
1: Το ξέρεις το Φίλιρο?
0: Ναι, πώς δεν ξέρω πού, Καλαμαριά, Καλαμαριώτης είμαι ρε φίλε, δεν ξέρω πού είναι το Φίλιρο.
1: Λέω, πώς δεν το ξέρεις, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν ξέρω, είναι δυνατόν. Τι είναι εδώ?
1: Θυμάσαι τι γινόταν εδώ την Πρωτομαγιά? Παλιά το 80-81 μέχρι το 84-85. Δεν μπορούσες να περάσεις για να πας στο δάσος που είχε μαλλί του γριάς, είχε παιχνίδια, είχε κούνιες, καραβάκια.
0: Για τι εποχές μιλάς?
1: Πολύ ωραία χρόνια ρε Παύλο, ωραία χρόνια ζήσαμε εμείς.
0: Τι,
1: έζησα πολύ ωραία χρόνια.
0: Φυσικά, τι ώρες, ποια εποχή?
1: Πήγαινα με το ποδήλατο, θυμάμαι εκεί, και μια φορά έδωσα το ποδήλατό μου με ένα φιλαράκι και μου έδωσε το καστόφωνο, το είχε ένα ωραίο καστόφωνο στεροφωνικό. Και έπιανε πολύ ωραία φέρα.
0: Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς...
1: Πήρα το καστόφωνο εγώ και αυτός πήρε το ποδήλατό μου για να τα αλλάξαμε λίγο, να περάσουμε ωραία.
0: Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς στην Καλαμαριά περπατούσα ξυπόλυτος και φώναζε μάνα.
1: Εγώ περπατούσα ξυπόλυτος, αλήθεια σου λέω, δεν σου λέω ψέματα.
0: Ξυπόλυτος, τότε όλη η γενιά μας ήταν ξυπόλυτη, μας να περπατούσαμε ανέμελα χρόνια, ωραία χρόνια.
1: Ξέρεις ότι είναι υγιεινό να περπατάς
0: ξυπόλυτος,
1: ρεφλεξιολογία το λέει αυτό. Όλα τα νεύρα του σώματος, Παύλο, καταλήγουν στα πόδια, στην πατούσα. Και αν η πατούσα, την πατούσα την κάνεις μασάζ, γιατρεύεται όλο το σώμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε. Ναι, θα τα πούμε πιο ύστερα, κάτι στις 11.30 ώρα. Θα μιλήσουμε τώρα, κάτσε να βάλω κανένα τραγούδι. Βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα
1: τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: θα μου βάλεις το κόσμο το περίγελο, Στράτος Διονυσίου.
0: Του κόσμου το περίγελο.
1: Ναι, ωραίο τραγούδι, δεν έχω καιρό.
0: Του κόσμου το περίγελο. Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις.
1: Να μου γράψεις.
0: Να με γράψεις. Ας τα να πάνε.
1: Παύλο.
0: Έτσι ρε.
1: Το χαρίζω, το χαρίζω. Και σε όλες τις ακροάτρες που ακούνε.
0: Ρε εσύ, άλλα χρόνια, ωραία χρόνια ρε φίλε.
1: Άσε ρε, εμείς είσαμε ωραία χρόνια εκεί. Οι πατεράδες μας πέρασαν φτωχικά χρόνια, βασανισμένα. Εμείς η δεκαετία του 80 και του 80 που ζήσαμε, οι δεκαετίες 70-80 και 60 ακόμη, δεκαετίες 60-70-80 ήταν οι καλύτερες δεκαετίες.
0: Περίμενα να σε πω κάτι, και οι γονείς μας περνούσαν καλά, γιατί τότε είχαν στόχους, οικογένεια και παιδιά και το όλα αυτά.
1: Τώρα ναι, σου λέω, οι καλύτερες δεκαετίες πράγματα... ήταν 60-70-80.
0: Με το διαδίκτυο έχουν ξεφύγει τα πράγματα, τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τώρα άσε, σατανιστικά είναι.
0: Άντε, λοιπόν.
1: Ψεύτηκα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν
0: λοιπόν,
1: τα ψευτήσανε όλα.
0: Πώς είπες το τραγούδι?
1: Η κυριαρχή το χρήμα. Το χρήμα, κυρίε. Το χρήμα και η ανηθικότητα.
0: Πώς είπες το τραγούδι? Πώς είπες το τραγούδι?
1: Του κόσμου το περίγελο, Στράτος Διονυσίου.
0: Έγινε, τσα. Τα λέμε με 11.30 ώρα.
1: Και αν τα ακούσα να σου γράψω,
0: Έγινε, τσα.
1: Σε πάρω 11.30 ώρα.
0: Ναι, τσα.

0: Έλα Χαρή. Τι κάνεις τρελό όμορφο αγόρι?
1: Με τη δύση ήλιο ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Χαρή. Έχουμε χαιρετισμούς από τη Δήμη που μας ακούει. Η Δήμη που ακούει στο νησί της, πώς είναι το νησί της?
1: Αλόνισος.
0: Αλόνισος.
1: Την Αλόνισο, με την Κουμπάρα είναι.
0: Την Κουμπάρα που αλωνίζουν, εκεί πέρα, τα κορίτσια.
1: Γιατί πήρε, πώς πήρε το όνομα του νησού?
0: Γιατί βγαίνανε και αλωνίζανε.
1: Εγώ αλωνίζω σιτάρια εκεί πέρα. από το Αλόνι, αλωνίζουμε. Κάτι αλωνίζανε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι πιστεύω.
0: Είδα το λεωφορείο της Ελάφου, πώς λέγεται το χωριό, Έλαφος. Έλα μας. Λέω αμάν ο φίλος μου είναι εκεί μέσα, δεν είναι. Κτέλ είδα.
1: Ναι.
0: Τι λέει?
1: Καλά. Ακούμε Παύλο Βασιλείου. Με τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Θα βάλεις και ένα κουσάρι τώρα. Θα βάλεις κάποιο κουσάρι.
0: Θα βάλω εγώ ένα καλό.
1: Για τον φίλο μας τον Αλέκο, τον άκουσα τον Αλέκο που πήρε τηλέφωνο. Θα αφαιρώσουμε και για τη Δύση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί κάτι με το πόδι που έλεγε, όχι.
0: Έχει, μην πει.
1: Α, ψυχοπράγματα, εντάξει.
0: Ναι. Και την Κουμπάρα,
1: Και την Κουμπάρα, βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία, Κουμπάρα.
1: Για όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Άντε, καλή προβή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χάρη, ευχαριστώ. Φίλος μου, Χάρης, ο απίθανος. Το τρελό όμορφο αγόρι, γεια σου Χάρη, χαιρεσμού στη γυναίκα σου. Λοιπόν. Παίρνουμε λίγο μισό λεπτό, με χτύπησε το τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Και σήμερα ήρθα, είπα, δεν θα μιλήσω πολύ. Έλα, ήθελες κάτι? Κάτσε, δεν σ' ακούω. Για πες.
2: Πήρα, λέω, για να συμβάλλω το νούμερό σου να είναι στη θέση να μπορώ να πάρω.
0: Α, καλά, άντε, σω.
2: Τι ώρα να σε πάρω?
0: 12:30 ώρα.
2: Εντάξει.
0: Άντε, σω.
2: Άδεια.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο να βάλω κανένα τραγούδι τώρα. Δεν είμαστε για πολύ παρλά τώρα. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Τις Κυριακές το Supermarket Astro είναι ανοιχτά μετά τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510-39911, 23510-39911 μετά τις 5 ώρες το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9 στην Κατερίνη. Πολύ καλές τιμές και άριστη ποιότητα. Επίσης, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Πανεγύρι Τσαλντάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιας Ενίδη 11, Κατερίνη. Η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης στο Λιντ, μετά τις 24 του μηνός ανοίγει. Και επίσης Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιας Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη. Χάρη, 20, 20 είναι αυτό.

Σε είδα, Δημήτρη, θα σε λίγο, σε πάρω εγώ τηλέφωνο, Δημήτρη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την φίλη μας την Βικτόρια. Ήθελε ένα εικοσάρι, πάρτο. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Δημήτρη. Τώρα σε λίγο. Παρακαλώ. Καλησπέρα Ρένια. Ράνια, πες το. Άλλο στον αέρα. Πες.

0: Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, καλησπέρα, ναι.
0: Τι κάνεις,
1: όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Καλά, ναι.
0: Σήμερα έχει αγωνά, όχι,
1: Έχει.
0: Ποιο έχει, ποιο μάτς έχει.
1: Τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ και 9:30 παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Από ο ΠΑΟΚ τι κάνει.
1: 0-0.
0: Παίζει καλά, για έτσι και έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Καλά παίζει.
1: Καλά παίζει.
0: Μάς. Η άλλη τι ομάδα είναι, Ολλανδική.
1: Ναι, ξένη.
0: Θέλουμε κάνα τραγούδι, Δημήτρη.
1: Θέλω δύο, Μίκη Χατζοπούλου. Μπορούμε.
0: Πώς δεν μπορούμε, Χατζοπούλου. Πες, ποιο τραγούδι.
1: Σήμερα βάζω Στέφανα.
0: Πώς.
1: Σήμερα βάζω Στέφανα.
0: Σήμερα.
1: Και κλαίω κάθε Κυριακή.
0: Σήμερα βάζω Στέφανα. Ωραία, Στέφανα. Και το άλλο.
1: Και κλαίω κάθε Κυριακή.
0: Okay. Τώρα τα ακούμε, Δημήτρη.
1: Ωραία, εντάξει, θα είμαι εγημένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Για το φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, για σένα αφιερωμένα και τα δύο που τα ζήτησες.

0: Για το φίλο μου τον Δημήτρη που τα διάλεξε τα αργόδια αυτά. Λοιπόν, έλα.
1: Καλά, Παύλη μου. Καλησπέρα, φίλε μου. Είμαι ο Σταύρος από Επανομή.
0: Έχουμε και έναν άλλο Σταυρό από Θεσσαλονίκη, να ξέρεις.
1: Ναι, έχω ακούσει από το Φίλερο.
0: Ναι, Φίλερο.
1: Ναι, φίλε. Εγώ είμαι από την Επανομή ο Σταύρος.
0: Τι λέει, το κουταλούδι.
1: Το κουταλούδι, ναι.
0: Εσύ Σταύρο, δεν μιλάς όμως επανομητικά. Μιλάς ωραία. Μιλάς πολύ ωραία πάντως εσύ.
1: Πάντα ρε φίλε, δεν μιλάω χωριάτικα εγώ, δεν μιλάω χωριάτικα.
0: Όχι ρε, εντάξει, όχι, εγώ δεν μιλάω τώρα.
1: Ίσως, Παύλε, ίσως με έκανε το εμπόριο έτσι, τα ψάρια, το μαγαζί χρόνια, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα να κάνω με πελατεία, κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν πιστεύω τώρα στην Επανομή να μιλάω.
1: Τώρα, αν ήμουν ένας αγρότης, ένας μεταφοράφια, γιατί έχω φίλους Γιάννη. Γιάννη λέω, Παύλε,
0: ναι.
1: Έχω φίλους που ασχολούνται με την αγροτιά, με τα χωράφια.
0: Ναι.
1: Αυτοί, άμα τους ακούσεις, Παύλε, μιλάνε χωριάτικα, βαριά, πώς να σου το πω, κατάλαβε.
0: Στην Επανομή μιλάς για Επανομή τώρα εσύ, έτσι.
1: Ναι ρε φίλε, για την Επανομή.
0: Ναι.
1: Μιλάνε χωριάτικα, βαριά.
0: Βαριά, ναι.
1: Ίσως εγώ τώρα το μαγαζί με έκανε έτσι, που ερχόταν κόσμος, μιλούσα, προσπαθούσα να μιλήσω και γι' αυτό μιλάω πιο ωραία. Έχω πιο καλή προφορά, κατάλαβες,
0: και εσύ και χωριάτικα να μιλάει κάποιος, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Σιγά, τι
1: έγινε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, είναι άσχημη προφορά αυτή, Παύλε.
0: Στην Επανομή, όντως στην Επανομή έτσι μου κάνει.
1: Όχι μόνο, Παύλε, μην παραξηγούμε μόνο την Επανομή. Δεν είναι μόνο η Επανομή.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλα εντόπια χωριά, όπως είναι ο Τρίλοφος.
0: Άμα
1: ακούεις από τον Τρίλοφο πώς μιλάνε, ή από τα Βασιλικά τα ξέρεις, Παύλε.
0: Βασιλικά.
1: Ναι ρε φίλε, τα Βασιλικά,
0: πώς το ξέρω, δεν ξέρω το Βασιλικά.
1: Λοιπόν, τον Τρίλοφο τον ξέρεις,
0: ναι,
1: έξω από το Πλαγιάρι που είναι.
0: Πώς το ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτά τα χωριά, Παύλε, είναι όλα εντόπια, να ξέρεις, έχουν βαριά προφορά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου είπα, τώρα επειδή στο εμπόριο με έκανε εμένα έτσι και μιλάω λίγο πιο ωραία, πιο...
0: Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι μας, τι καλά μιλάμε. Λοιπόν, για πώς
1: τραγουδάρες. Λοιπόν, φίλε, μπορούμε να ακούσουμε απόψε τρεις τραγουδάρες στο Σταμάτη Γονίδη, γιατί μου αρέσουν.
0: Έλα, πες.
1: Να μην σε πω πάλι Αγγελόπουλο, δεν θέλω.
0: Ό,τι θες, πες.
1: Εγώ, κοίταξε Παύλη, εγώ έχω αδυναμία τον Αγγελόπουλο, τον Μανώλη.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω κάπου να σε λέω άλλα τραγούδια για να μην σε λέω.
0: Ωραία, πες, Γονίδες ποιο.
1: Λοιπόν, φίλε, ένα είναι, είσαι μια πληγή ακόμη.
0: Είσαι μια πληγή, ναι.
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι γιατί με πιάνουν τα κλάματα.
0: Το δεύτερο, πώς το είπες, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι, είσαι μια πληγή ακόμη.
0: Ναι.
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το τρίτο, γιατί με πιάνουν τα κλάματα.
0: Οκ, okay. Εντάξει.
1: Έγινε, Παύλε μου.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, αγόρι μου. Γεια.
0: Σταύρος Επανομή, αφιερωμένο.

0: Γεια σου Στέλλα. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα.
1: Τι κάνεις Παύλο?
0: Καλά, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Λοιπόν, μια καλησπέρα στους αγρότες που ποτίζουν, ε.
0: Βέβαια. Την αγάπη μας.
1: Άκουσα κουντουριώτησα, άκουσα βροντού, να έρθω στο κάτω το χωριό, στο πάνω το χωριό.
0: Ναι.
1: Είναι στα χωράφια τους, έτσι.
0: Την αγάπη μας και καλή σοδιά να έχουν, καλή σοδιά. Καλή σοδιά.
1: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι, αλλά δεν θα βγάλεις γραμμή.
0: Ποιο, πώς?
1: Επάνω στο τραγούδι που θα σου πω, δεν θα βγάλεις άλλη γραμμή.
0: Ναι, ποιο τραγούδι?
1: Θέλω να τα ακούσω. Θέλω ένα με το Δάντη, θα ξανάρθεις. Έχει μπουζούκια, έχει κλαρίνο.
0: Βάλεις.
1: Είναι λίγο μεγαλούτικο. Λοιπόν, να πω και κάνω έτσι. Μην νομίζω Σταύρος ότι δεν το χτυπάει το χωριάτικο. Σταύρο το χτυπάς, έτσι. Να ξέρεις, άκουσε λίγο τη φωνή σου, πιο πίσω να δεις. Ότι το χτυπάς το χωριάτικο.
0: Τέλος πάντων, όλα. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχουν χωριάτικα, ξεχωριάτικα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο και μια χαρά είναι οι φωνές όλων.
1: Είναι, είναι πάρα

0: Και εγώ χαίρομαι που ακούω και αγρότες που μιλάνε έστω και χωριάτικα. Του χαίρομαι που τους ακούω. Λοιπόν, έτσι, μια χαρά, όλες οι φωνές είναι μια χαρά, αστέρια είναι όλες.
1: Αλλά και ο Σταύρος μιλά λίγο χωριάτικα, να ξέρει.
0: Μα, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζουμε τις φωνές, όλες οι φωνές είναι ωραίες.
1: Λοιπόν, τραγούδι για τους αγρότες. Έχει μπουζούκι, έχει κάρι.
0: Θα ξανάρθεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιο άλλο?
1: Αυτό, ένα.
0: Οκ. Στέλλα, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, Στέλλα.
1: Καλέμε, καλέμε.
0: Γεια σου.

Θα παίξουμε κάποια τραγούδια που πιστεύω να σας αρέσουν. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Θα σας βάλω τα 20. Λοιπόν, παλαβάνω και πάλι 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για το φίλο μου το Σάκη, δεν το ξεχάσαμε, το Σάκη από... πώς το λέω, ξέχασα το χωριό τώρα.

σας μεταδώσω κάποια τραγούδια τα οποία θα είναι όλα ένα κενά. Όλα κενά. Ένα κενό θα είναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Θα ακούσουμε τραγούδια. Λοιπόν, τα οποία θα είναι ένα και ένα. Οι επιλογές θα είναι δικές μου. Λοιπόν. Μισό λεπτό λιγάκι, θα περιμένεις τώρα. Λοιπόν. Ναι, σ' ακούω, πες μου. Ναι, πες μου.

Λοιπόν, δικές μας επιλογές στα τραγούδια, δεν θα κάτσουμε και πάρα πολύ ακόμα σήμερα. Εγώ προσπαθώ να μην μιλάω πολύ, γιατί είμαστε σε καθημερινή βάση, οπότε δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο. Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι της Στέλλας. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι το οποίο μου αρέσει και αυτό είναι πολύ καλό.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραία τραγούδια, έτσι. Ωραία τραγούδια, ωραίες επιλογές. Τα τηλεπιλογές είναι δικές μας, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Παρακολουθήστε τα τραγούδια που επιλέγω. Παρακολουθήστε. Παρακολουθήστε. Τα τραγούδια που επιλέγουμε για σας. 20.

Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γιατί θα κλείσουμε σε λιγάκι. Στην μέρα θα κλείσουμε λίγο νωρίς. Πάμε να ακούσουμε 20άρια, παιδιά. Όταν λέμε 20άρια, 20άρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

κάθε βράδυ μες στα μπαρ. Το παρελθόν με καταδίκασε ισόβια. Σταμπάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό. Και την ταυτότητα που γράφει

εικόνα. Αυτές οι επιλογές είναι δικές μου και όλα τα τραγούδια πιστεύω κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, ότι είναι τραγουδάρες. Ένα και ένα. Ένα και ένα τραγούδια. Και όλα είναι με τη σειρά, στο στυλ. Ακριβώς. Το έχετε παρατηρήσει. Ένα και ένα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

βλέπετε πόσα τραγούδια υπάρχουν και είναι τόσο ωραία τραγούδια, έτσι, και ζητάμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια καμιά φορά. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι 20 είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Όλα 20. Ένας που ακούει αυτά τα τραγούδια, έτσι, το είδες μουσικές. Όλα τα τραγούδια είναι όχι άσχετα. Όχι άσχετα, δηλαδή βάζεις ένα τραγούδι άγνωστο τώρα γνώστο. Όλα είναι φανκατέ. Πάρτε ένα κοσάρι ακόμα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Χάρη. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Γεια σου Σάκη από το Κύτρος.

Λοιπόν, άλλες εποχές, τα τραγούδια αυτά τα έπαιζα εγώ πιτσιρίκος στα μεσαία. Και να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου το Σάκη του Σαλόνικα να ακούει, στο φίλο μου το Σάκη από το Κύτρος, στο Βασίλη το Μαντρέικ, γεια σου Μαντρέικ, από Καλαμαριά, το Σάντοκα, το Τζένεραλ, όλα τα παιδιά εκεί. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα τραγούδια τώρα. Λοιπόν, θα ακούσετε τραγούδια τα οποία δεν τα έχετε ξεχάσει ή τα έχετε ξεχάσει ή δεν τα θυμάστε. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι ωραίο είναι αυτό.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα εικοσάρι. Πάρε ένα εικοσάρι.

Λοιπόν, σε λίγο κλείνουμε. Σας βάλαμε μερικά τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε ή αν τα ξέρετε δεν τα ζητάτε. Είναι τραγουδάρες αυτά. Άλλο ένα κοσάρι. Τα παίζαμε κάποτε στα παιδιά της Καλαμαριάς. Τα βγαίναμε παιδιά της Καλαμαριάς. Από Καλαμαριά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

όταν οι επιλογές πρέπει να ταιριάζουν. Και κάποιος μου είπε, το ξαναλέω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο. Όταν λέμε μουσικό αυτή, το μουσικό αυτή τι σημαίνει? Δηλαδή σημαίνει από τους, παράδειγμα, αν έχεις 10 ακροατές, οι 7 να είναι ευχαριστημένοι με τα τραγούδια που βάζεις, 8 ας πούμε. Και το μουσικό αυτή δεν έχει, αν παίζει, αν ξέρει να παίζει ξένα, ελληνικά, τσάμικα, καλαματιανά. Το μουσικό αυτή είναι σε όλα τα είδη στα τραγούδια. Σε όλα, οποιαδήποτε τραγούδια, ξένα, ελληνικά, δημοτικά, παντού μέσα είναι το μουσικό αυτή. Και βάσει του αυτιού, λες αυτό το τραγούδι που θα παίξω, θα πλησιάζουν, θα αγγίζουν τους ακροατές. Όπως και στα παλιά τραγούδια, και στα σύγχρονα και στα ξένα και σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι και αυτό είναι καλό. Έτσι. Ο Φρυζέλης. Γεια σου, Σάγερ, το Κύτρος.

0: Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι το οποίο είναι παλιό τραγούδι αυτό, πολύ παλιό, αλλά έχει ωραίο στίχο μέσα, μ' αρέσει. Για ακούστο.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη από τη ζωή στην απονιά.

0: αυτός την πήρε στη ζωή. Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα.
1: Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο σπάνια που δεν θα τα ξανακούσετε αυτά τα τραγούδια. Πολύ σπάνια τραγούδια αυτά. Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό. Για ακούστε και αυτό.
0: Την αγάπησα.
1: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια είναι παλιά βέβαια. Τα κλείσουμε. Μπορώ και κανένα ξένο και κλείνω.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα Θεός, αν είμαστε γεροί. Λοιπόν, τα λέμε 8 η ώρα. Λοιπόν, 8 η ώρα.

Λοιπόν, δεν μπορώ σήμερα, δεν θα παίξουμε και ξένα. Παίξουμε κανένα ξένο, άντε παίξουμε κανένα ξένο. Εμείς σας χαιρετάμε, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, αύριο τώρα, 8 η ώρα. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Κροατές, παρακαλέσατε να παίξω εγώ με μερικά τραγούδια. Τώρα θα κλείσουμε οριστικά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όλους τους ακροατές για τηλεφωνήματά τους. Σήμερα δεν έβγαλα, δεν θέλω να βγάζουμε συνέχεια γραμμές, γιατί κουράζει γι' αυτό και δεν θέλω να μιλάω και πολύ εγώ. Γιατί επειδή είμαι σε καθημερινή βάση, να μην κουράζω τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στους συνεργάτες, στα φιλαράκια μου εκεί, τον Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, τον Βασίλη τον Τίφανης, τον Βασίλη τον Μαντρέικ, τον Σάκη τον Σαλόνικα, τον Τζέντεραλ, τον Σάντοκαν, τον Σάκη από το Κύτρος. Σε όλο τον κόσμο που μας τηλεφωνεί, που μας παίρνει τηλέφωνο, τα παιδιά, τους αγρότες που τους εκτιμώ και τους αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι απλοί άνθρωποι όπως και εγώ. Και όλο αυτά, παιδιά, θα κλείσουμε. Αυτά τα τραγούδια είναι ξεχασμένα, είναι τραγουδάρες είναι, αλλά ο κόσμος δεν τα θυμάται, δεν τα ξέρει, δεν τα ζητάει. Λοιπόν, εγώ έχω σκοπό μας αυτά τα... Σκοπό, κάνω. Στην εκπομπή είναι το να βάλουμε να ακουστούν. Λοιπόν, να πω ότι ο Βασίλης αύριο 8 η ώρα θα... Ο Βασίλης ο Τίφανης, ένας συνάδελφός μου παλιός, που έκανε εκπομπές με τον... Το Ζιζάνιο, τον Γιώργο, την Καλαμαριά, που έλεγε «Ναι, μάτια μου, να ματάρεις». Τα παιδιά αυτά βγαίνουν σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, κάνουν εκπομπές, κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές και το πρωί και ο Γιώτης και όλοι τους. Και η Δήμητρα. Άμα γράψετε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, βγαίνει μουσικός γαλαξίας. Το χτυπάτε και τα ακούτε, τους ακούτε. Δεν δικό μου το ραδιόφωνο, απλά το... Για τα παιδιά που είναι και συνάδελφοί μου, μου λένε καμιά φορά, άνοιξε καμιά διαφημιστική για μας. Και επειδή είναι δύσκολο το ιντερνετικό ραδιόφωνο, να τους βοηθάμε. Λοιπόν, αυτά. Βασίλης, αύριο 8 η ώρα θα είναι. Γεια σου Βασίλη. Τίφανης. Με το Ζιζάνιο μαζί, εκπομπές. Τίφανης τώρα, Σαλονικιός. Λοιπόν, παιδιά, εγώ χαιρετώ. Να είστε καλά. Αύριο 8 η ώρα. Και αν και κάτι ακόμα θέλω να πω. Κάποιοι που με πήραν για διαφημίσεις θα πάρετε αύριο το πρωί κατά τις 9-10 η ώρα, 9-10 η ώρα στον Μάνο. Πάρτε στο σταθερό τηλέφωνο, εντάξει, στο σταθερό αύριο, για όσοι θέλουν να διαφημιστούν και τα λοιπά, στο σταθερό τηλέφωνο αύριο κατά τις 10 η ώρα, 9-10 η ώρα και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά από μένα, τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Τον Παύλο του Σουηδό, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Διάβλος 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, παιδιά της Καλαμαριάς, το 79, στα μεσαία. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σας. Και 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο. Τα λέμε έτσι σαν ιστορία, όχι ότι είμαστε κάτι, τίποτα δεν είμαστε. Και τότε και τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σας. Αύριο 8 η ώρα. Bye.

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

12 παρά, πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

12 μπάρα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει και έλεγα δεν είσαι ανάμνηση για μένα.